0: Ιντζμάν Ουκίνο. Υγρά Ζαν-Κλοντ Βαν Ντάμ.
1: Γεια.
2: Послушате оддајо Кумова перспектива.